λάτσο κνόπο με γκόζι πονήμο. Ζιβό η μπομπού είναι ο κωτική το κυπούρο χόγκιο είναι. Έζω ζιβό η ομίσου σε χιμπό ζιβό η ομίνα κι ζω σε φά.